0: Μίγκο Μαρ! Μίγκο! Μίγκο Παπαμπουλόκο τα ναι! Πήρα να χαντλάω άλλο μπόκο! Δεν κασινάχεται με τον καγκό! Ο Μαρ! Μίγκο! Άρα να πελατρά!
1: Αλλά
0: σαν τα όσα είναι απελάει!
1: Μα πάσο ντάντ! Δείτε σε λόγω να είμαι εστάρ! Αμού είναι αγγίσιλη σα, έχω νύχτα γκέι, σαν να κάνεις κορυφαία να είκαμε! Να αντόξει λαμπάκι την έρτερη σαν ουγγάτα! Να αντόξει λαμπάρα σαν να χμίλα, βασί όλα!
0: Αλλό! Κούνα μου! Ουλά να σαν μπλοκ μπουλ, ούγγα λέτε σαν ουγγάτα! Ουλά να! Πάνω να λαμπάκι τα σενή! Πάνω να λαμπάκι τα!